0: Μπερδεύεται με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedel and Paramisica Slam Nutrition 2.
2: Yeah. 360 Radio.